Είναι εκτεμπιονικά, τεμπιονικά κόνσιο, μάχικα, χόπ κοτούρα, δάλε του πρίντας, ότρα οπορτούνιγαλ. Κοτούρες εν κρινάλ, κομφεξιόντε πρίντας, αμίδια, βουκάνος εν ήκταραν, κομοχόβιο, μπακό κοτούρας, αρχαίο, κομονικατέλο, νοήσε, 4, 54, 09, 64, κονοσένο το τραβάχο, του κονσούλτα, νομολίκτα.